όντως εις το είναι ημας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ουκ απέστης πάντα ποιόνιος ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλουσαν υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνευματί σου του Αγίου υπερ πάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημοδέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτάς.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσεων το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συνπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

τελευταία περινόητος ουσία, ο της μονογενούς και υποστάτους σοφίας πατήρ, ο του ζωοποιού σου και παντοδυνάμου πνεύματος προβολεύς, ο διασπλάχνα ελέους και άφατον αγαθότητα μη παρηγόντων ανθρώπων φύση, το σκότι της αμαρτίας συνεχωμένη, αλλά τα θεία φώτα των ιερών σου διδαγμάτων, διανόμου και προφητών αναλάμψα σημείν, ύστερον δε ημίν αυτών των αληθινών και άδικων της δικαιοσύνης ήλιων, των μονογενείς σου Υιών, ευδοκίσας διασαρκώς ανατήλε και προς την λάμψη του σου φωτισμού οδηγήσε, γεννηθεί το ταότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεως ημών, και δόρισε ημίν εν αγρύπνο και νυφούση ψυχή, πάσαν την του παρόντος νύχτα ημάς διελθύν, εκδεχομένους της ημέρας του Χριστού σου και Θεού ημών, του Κριτού των απάντων την παρουσία, ή να μη αναπεπτοκόντες και υπνώσαντες, αλλά γρηγορούν

Πως συνέχον τα πάντα επισταυρούαν οι ψώθοι και θρύνει πάσα οι χτίσεις, τούτον βλέπουσα κρεμάμενο γυμνών επί του ξύλου. Ο ήλιος τας ακτίνας απέκρυψε και το φέγγος οι αστέρες απεβάλλοντο, η γη δε συμβολό το φόβος συνεκλονήτο, η θάλασσα έφυγε και επέτρε διερήγνητο, μνημεία δε πολλά είναι όχθησαν και σώματα γέρθησαν αγίων ανδρών. Άδης κάτω στενάζει και οι ουδαίοι σκέπτονται συκοφαντήσε Χριστού την Ανάσταση. Τα δε γίνει ακράζουση, τούτο Σάββατον εστί το υπερευλογημένον, ενώ Χριστός αφυπνώσας

Το Αγίο και Μεγάλο Σαββάτο, την Θεόσωμον ταφήν και την Ισάδου κάθοδον, του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, διόν της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν, προς αιωνία ζωή μεταβεύηκε. Μα την φυλάτης των τάφων κουστοδία, ούγαρ καθέξι τύμβος αυτοζωίαν, τι ανεκφράστο σου συγκαταβάσει Χριστέ